Ας λιτάεις απ' τα σκηνά κουσκί. Να σκόπι φσιό μπες το χωτέν ζανιόμ. Τα γκαρί ανώ ανιόμ. Χωκά μου σε φσιό ανιόμ με ανιόμ. Ανιόμ με ανιόμ.